0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation and you are listening to Eternal Radio.
5: Eternal Radio. We rock the world with the best music.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.

0: Παρασκευή πρωί, περιμένουμε να πάει βράδυ για να ακούσουμε ροκόμελο.
1: Ροκόμελο με τον Νίκο Αντωνίου κάθε Παρασκευή 10 το βράδυ στο Eternal Radio.

0: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία κτηνιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
1: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Λίγο, όχι. Τη μουσική τη θέλουμε όπως της αξίζει. Ολόκληρη. Για 13η σεζόν, κάθε Τρίτη 10 με 12 το βράδυ, παίρνουμε μαζί μουσικές ανάσες. Δύο ώρες με τραγούδια που αγαπάμε, τραγούδια που μας ταξιδεύουν και μουσικές που δεν χωράνε σε μετριότητες. Επιμέλεια και παρουσίαση εκπομπής Χριστίνα Δελιγιάννη. Eternal Radio, εκεί που η μουσική δεν σταματάει ποτέ, απλώς παίρνει ανάσα.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συνδυώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι 7.
1: Από τη βρετανική εισβολή και τη soul των 60's στη μεγαλειώδη δεκαετία του 70 και από τη synth-pop αυτοκρατορία των 80's ως την πολυσυλλεκτικότητα του σήμερα. Μέσα από αυτή τη διαδρομή δεκαετιών γεννήθηκε η ραδιογραφία. Όχι απλά μια εκπομπή, ένας χώρος όπου η μουσική δεν παίζεται, μοιράζεται, όπως τη μοιράζεται μια παρέα, όπως γράφεται ιστορία στο ραδιοφωνικό αέρα και θα τη γράψουμε μαζί. Είμαι ο Πάνος Καλογρίδης και το ραντεβού μας είναι κάθε Τετάρτη 10 με 12 το βράδυ στον Eternal Radio.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν

0: Κερδίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτιση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Στην Ελλάδα που τα αδέσποτα ξεπερνούν το εκατομμύριο, ως κτηνίατροι οφείλουμε να μιλήσουμε για στήρωση.
2: Το κατοικίδιό σας δεν θα πάθει κατάθλιψη αν δεν νιώσετε μητρότητα, ούτε χρειάζεται να ζευγαρώσει πριν στηρωθεί.
1: Μην περιμένετε εγγόνια από αυτό, κάθε ζώο είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο.
2: Η στήρωση αποτρέπει θανατηφόρες παθήσεις όπως καρκίνο των μαστών και των γεννητικών οργάνων.
1: Το κατοικίδιό σας δεν θα παχύνει εφόσον φροντίσετε για τη διατροφή του και την εκγύμνασή του, ούτε θα αλλάξει χαρακτήρα.
2: Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να περιορίσουμε τα αδέσποτα που υποφέρουν και ξεψυχούν στους δρόμους.
1: Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας, ενημερωθείτε και στηρώστε το κατοικίδιό σας.
2: Μην επιτρέψετε να γεννηθούν άλλα μωρά που πιθανόν να καταλήξουν στους δρόμους ή σε λάθος χέρια. Φιλοζωικό Σωματείο Αλίμου ΣΑΖΑ.
1: Κάνε το μεγάλο βήμα και σώσε μια ζωή.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Η ώρα στον Eternal Radio είναι 8.
1: Τιραμισού με την Άννα Γιώκα. Η εκπομπή που μας ανεβάζει ψηλά. Στο Eternal Radio κάθε Πέμπτη στις 10.
2: Ζούμε άλλη ευτυχία.
1: 10 χρόνια μαζί.
3: Όταν αδιαφορείς για το γείτονα που πυροβολεί τα αδέσποτα, όταν δεν δίνεις σημασία στη γειτόνισσα που πετά φόλες, όταν δεν παίρνεις σοβαρά το φίλο που πατάει ό,τι ζώο βρει μπροστά του με τα μάξι, όταν δεν κάνεις κάτι για το ξαδερφάκι σου που βασανίζει μέχρι θανάτου τα αδέσποτα, να θυμάσαι ότι οι άνθρωποι αυτοί κάποια στιγμή θα κάνουν κακό σε σένα ή στην οικογένειά σου. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν βασανίζοντας και δολοφονώντας ζώα. Κάλεσε το 100, έστω και ανώνυμα. Και αν δεν ανταποκριθούν, ενημέρωσε τον εισαγγελέα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Δεν είναι ρουφιανιά, είναι ηθική σου υποχρέωση. Μην γίνεσαι συνένοχος στο έγκλημα. Φιλοζωική και περιβαλλοντική δράση εθελοντών Δίου Ολύμπου, ο Περίτας.
4: Γεια σας, είμαι ο Παναγιώτης Μπερλής από τα Διάφανα Κρίνα και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συνδυώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: αλλά μπορεί και αυτό.
1: Τι ήθελα να κάνω, έχω ξεχάσει. Θα περιμένω, θα περιμένω, θα περιμένω. Ώσπου να θυμηθώ, θα περιμένω.
2: Θυμάμαι τραγούδια να λες για τις άδειες στιγμές, τις χαμένες καρδιές.
0: Όλα αυτά τα έχει ο Λαβύρινθος για 11η σεζόν στον αέρα. Κάθε Τρίτη 8 με 10 μόνο στο Eternal Radio.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
4: Είμαι η Χριστίνα.

0: Ναγκόλια και ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συνδυώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Νωρίς την Πέμπτη οι νότες ετοιμάζονται, χουρδίζονται, φρεσκάρονται, παίρνουν το θέμα τους και ξεκινούν για τον πιο φιλόξενο ιντερνετικό σταθμό, το Eternal Radio φυσικά. Η Σόλ με το κλειδί της για την εξώπορτα, Κυφά με το δικό της για την κυρία είσοδο, τρυπώνουν και από τις 6 στις 8 το απόγευμα σας καλωσορίζουν και σας κρατούν συντροφιά με μουσική που συντονίζει η Βάσια η Μητρά. Κάντε τις πρόβες σας, καθαρίστε το λαιμό σας και ραντεβού στο Eternal Radio να τραγουδήσουμε.
1: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικίου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσει άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλει φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 11.
1: Είναι ένα ταξίδι στα αστέρια εφικτό? Σύμφωνα με κάποιους επιστήμονες είναι, αρκεί κάποιος να ταξιδέψει πολύ γρήγορα, γρηγορότερα και από την ταχύτητα του φωτός. Τώρα θα μου πείτε και πώς μπορεί κάποιος να ταξιδέψει τόσο γρήγορα. Αφήστε, μην κουράζεστε, σας έχω την απάντηση. Ο πιο ασφαλής και γρήγορος τρόπος για να ταξιδέψει κάποιος τόσο μακριά είναι η μουσική. Night Sky με τον Μίλτο Μαρίνι. Ένα μουσικό ταξίδι στα αστέρια, Δευτέρες στις 8, στο Eternal Radio.

0: Όταν αφήνεις το σκύλο σου να βγαίνει βόλτα μόνος του, κάποια στιγμή μπορεί να μην ξαναγυρίσει. Όταν αποκτάς κατοικίδιο, οφείλεις να ενημερωθείς για τις υποχρεώσεις σου. Και ανάμεσα σε αυτές είναι να βγάζεις το σκύλο σου βόλτα τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα και πάντα με λουρί. Για να μην τον χάσεις, για να μην φάει φόλα, για να δεις και να μαζέψεις τις ακαθαρσίες του, για να μην επιτεθεί σε κάποιον άνθρωπο ή ζώο, για να μην προκαλέσει ατύχημα ή τον χτυπήσει αμάξι, για να μην στον κλέψουν, για να μην τον βρεις νεκρό. Το λουρί στη βόλτα είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και η άρνηση συμμόρφωσης τιμωρείται με πρόστιμο. Όσο έξυπνος κι αν είναι ο σκύλος σου, να θυμάσαι ότι το κακό θα γίνει 1 φορά. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.
2: Είμαι Βανέσα Δαμοπούλου και ακούτε Eternal Radio. Take it to the first now.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Η ώρα είναι 12.
1: Νερό και αρμύρα να κάνουμε δική μας τη μικρή ζωή μας.
2: Με τις μελωδίες να κάνουμε δική μας τη μικρή ζωή μας. Η μουσική ξέρει να γεμίζει με χρώμα την ψυχή μας σε ένα ταξίδι που ποτέ δεν ξέρεις πού θα σε οδηγήσει. Είμαι ο Γιάννης Παναγιωτίδης και σας προσκαλώ και φέτος να γίνουμε συνταξιδιώτες το χρωματίζοντας το πεντάγραμμο κάθε Πέμπτη βράδυ 8 με 10. Πάντα εδώ, στο Eternal Radio.

Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Αρμονικές διαδρομές με την Ευτυχία Σταυράκη. Κάθε Τετάρτη 6 με 8 το απόγευμα στο Eternal Radio.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνετε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.

τον ποπό. Απόψε θα σου ομολογήσω ένα κρυφό γλυκό καημό. Δεν ξέρω πώς να ξεκινήσω.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης ροκ παραμυθιών. Για χαμένα γοβάκια πατήστε 1. Για τον πρίγκιπα των ονείρων σας πατήστε 2. Για το «και ζήσαν αυτοί καλά» λυπούμαστε, η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη. Για καλή μουσική μην πατήσετε τίποτα. Απλώς μείνετε στη γραμμή. Απλώς μείνετε στη γραμμή.

0: Μία. Για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα, τα φροντίζουν, τα στυρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Κι όμως, κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Είμαστε η Magic Despel και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

λόγια δεν αφήνει. Με δυο

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Radio. Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Radio.

0: Ευχαριστούμε.
1: Ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σίτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation and you are listening to Eternal Radio.
5: Nice to see you.
6: Eternal Radio. We rock the world with the best music.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.

0: Παρασκευή πρωί περιμένουμε να πάει βράδυ για να ακούσουμε ροκ κόμελο.
1: Ροκόμελο με τον Νίκο Αντωνίου κάθε Παρασκευή 10 το βράδυ στο Eternal Radio.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία κτηνιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
3: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

δρόμος δίχως φρένο. Σε αυτά εδώ τα σύμπαντα δεν θέλησα κανένα. Με τα δικά σου χρώματα μου τσούρωσα τη λύπη. Προσφέρω το τρακάρισμα αν κάνεις το κομίτι. Αν κάνεις το κομίτι.

κρύβεται κουβάρι. Μήπως τους κρύους δίκαστες μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

Που την είδα στεκότανε και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

χθες ήταν η κλίση του. Η μοναξιά του θόλωνε, του θόλωνε την κρίση του, του θόλωνε την κρίση του.

τον κόμβο κηφισίας απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

του μεσοπέλαγα. Το αλάτι την όρασή μου καίει. Και μακάρι απέναντι να έφτανα. Μα το σώμα με το ζόρι επιπλέει. Κρατήσου. Hey, τι ζητάς κι εσύ?

σκέπαζομαι τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά

ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσει αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπης στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια

τον ποπό. Απόψε θα σου ομολογήσω ένα κρυφό γλυκό καημό. Δεν ξέρω πώς να ξεκινήσω.

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης. Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
3: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
2: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
3: Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
2: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
4: Τιραμισού με την Άννα Γιώκα. Η εκπομπή που μας ανεβάζει ψηλά. Στο Eternal Radio κάθε Πέμπτη στις 10.
5: Ζούμε άλλη ευτυχία.
4: 10 χρόνια μαζί.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Eternal Radio. Είμαι η Αναγκιώκα και είναι η εκπομπή Τιραμισού. Είναι Πέμπτη και έτσι θα ζήσουμε για ακόμα μια φορά μια άλλη ευτυχία. Με το δικό μας τρόπο, μη σας νοιάζει καθόλου. Δεν ξέρω τι καιρό έχετε εκεί. Εδώ το κρύο έχει αρχίσει να χτυπάει την πόρτα έτσι πολύ δειλά. Οπότε είτε έχετε ζέστη είτε έχετε κρύο. Δεν έχει καμία σημασία γιατί σήμερα έχουμε τιραμισού. Ξεκινήσαμε με... με συγχωρείτε. Πνιγικά, με ματιάσατε. Με ματιάσατε, ακόμα δεν ξεκίνησα. Χαρούλα Αλεξίου, μη σε νοιάζει. Λοιπόν, αυτό ήθελα να παίξει ως πρώτο τραγούδι. Έτσι για να ζεσταθούμε λιγάκι, να έρθουμε πιο κοντά. Να σας σιγουρέψω ότι θα περάσουμε ωραία, ό,τι και αν γίνει. Να σας πω την αλήθεια μου, δεν είμαι πολύ ευχαριστημένη από το σημερινό πρόγραμμα, αλλά δεν φοβάμαι γιατί έχω εσάς, οπότε μπορούν να αλλάξουν όλα από τη μια στιγμή στην άλλη. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν και καλή μας διασκέδαση. Για να βρεθούν.

Το ραντεβού λοιπόν μας είπε η Νατάσα Μποφίλιου για αυτούς που δεν καταφέρνουν με τίποτα να συναντηθούν και γενικά δεν καταφέρνουν να κάνουν αυτό που υποτίθεται ότι θέλουν. Γιατί νομίζω ότι αυτό το τραγούδι περιγράφει έτσι με έναν κοινικό τρόπο κάπως αυτό το αδύνατο που για κάποιο λόγο είναι πάντα αδύνατο, ποιος ξέρει, ίσως οι ανώτερες δυνάμεις να το κάνουν, ίσως και το βαθύ μας μέσα. Δεν ξέρω. Εγώ αυτό που ξέρω είναι όταν κάτι θέλουμε πολύ, κάνουμε τα πάντα. Άσχετα αν το καταφέρνουμε ή όχι, αλλά κάνουμε τα πάντα για να φτάσουμε στο επιθυμητό. Όλα θα τα μπορώ. Βλέπω να μου...

Βασιλική Μιχαλοπούλου, όλα θα τα μπορώ, μας είπε. Αλλά εμείς αυτό που θα κρατήσουμε από αυτό το τραγούδι δεν είναι το φιλοσοφικό κομμάτι του, είναι το πρακτικό, το αληθινό, αυτό το «στην υγειά μας σας προπάτω, τώρα αρχίζει η ζωή». Τώρα αρχίζει εδώ το κέφι και το γλέντι στο Eternal Radio, γιατί έχουμε τιραμισού. Και βέβαια έχουμε και κρασί. Έχουμε κρασί, άφθονο, ελπίζω να έχετε κι εσείς. Και σας παρακινώ να βάλετε, αν δεν το έχετε ήδη δίπλα σας.

Αντί να κόψετε το κρασί, να κόψετε το νερό, λέμε τώρα. Το λέει το τραγούδι έτσι πάνω στο πιώμα, μην το δέστε κι εσείς κόμπο. Λοιπόν, αυτά είδατε, σας είπα ότι έχουμε άφθονο κρασί απόψε και βλέπω ότι έχετε ετοιμαστεί κι εσείς, έχετε πάρει θέσεις, έχετε προετοιμαστεί και στη διάθεσή σας και στην πράξη. Παίρνω κάτι φωτογραφίες εδώ με κρασάκια, με... εδώ λέγονται πλατό αλαντικών, να ξέρετε. Η ποικιλία που λέμε εμείς, το μεζεκλίκι, ναι. Ωραία θα περάσουμε και έτσι είχα μία, όντως, στην αρχή σας είπα μία ανησυχία για το πρόγραμμα, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν έχετε εσείς προβλήματα, δεν καταλαβαίνετε και πάρα πολλά. Εσείς δεν έρχεστε στο τιραμισού για να φτιάξετε τη διάθεσή σας, έρχεστε ήδη με φτιαγμένη τη διάθεση. Έχει αποτύχει αυτή η εκπομπή από τον αρχικό σκοπό που είχε. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε λίγο Αρλέτα.

Αυτή ήταν η Αρλέτα, μας είπε να πεθάνεις και βλέπω έχετε πάρα πάρα πολλά κέφια. Να πούμε τις πρώτες καλησπέρες, τι λέτε? Θα τις πούμε. Εδώ έχουμε πολλά κέφια, ναι, βλέπω εδώ. Μιλάμε για βελανίδια αυτή τη στιγμή και για ποικιλίες, να ξέρετε. Να πούμε καλησπέρα στον Αντώνη από την Άουσα, στη Σταυρουλίτσα μας. Στο Δημήτρη τον Έρμαν μαζί με όλη την κομπανία εκεί πέρα. Τη Θάλια, το Θωμά, τη Στελίνα. Να πούμε καλησπέρα στο Γιάννη, στην Ισμινούλα μας, στην Κατερίνα μας, στο Σωτήρη και στην Δέσποινα που μας ακούει και δεν είναι στο chat. Δεν ξέρω ποιος άλλος μας ακούει χωρίς να είναι στο chat. Μας ακούει η Αμερική, από ό,τι βλέπω εδώ. Μας ακούει η Φιλανδία, η Γερμανία και το Βέλγιο. Η Ευρώπη γενικά μας ακούει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε τώρα. Ναι, δεν ευχηθήκαμε καλό μήνα. Ευχηθήκαμε. Πόσο έχουμε σήμερα? Έχουμε 8 του μηνός. Έχουμε κάνει και άλλη εκπομπή, οπότε δεν θα πούμε καλό μήνα, αλλά δεν πειράζει. Εγώ θα ευχηθώ να είναι ωραίος αυτός ο μήνας, να είναι φθινοπορεινός όπως του αρμόζει και να αποκτήσει αυτά τα χρώματα, τα πανέμορφα, ρε παιδιά, του φθινοπόρου που όσο ζούσα στην Αθήνα είχαν εκλείψει, δεν τα έβλεπα. Και τώρα θυμάμαι ότι υπάρχουν τελικά και είναι και πανέμορφα.

Αυτή ήταν η Ανδριάννα Πάμπαλη. 5 βήματα μας είπε αμέσως μετά το Γιάννη Κότσιρα, που μας είπε και αυτός για τα δικά του βήματα. Και επειδή, όπως λέει και η Σμήνη εδώ, έχετε κουραστεί με τα τόσα βήματα για τη γυμναστική, λέω να τα αφήσουμε στην άκρη, να αφήσουμε στην άκρη το περπάτημα ή το τρέξιμο και να πιάσουμε το χώρο. Τι λέτε?

Όλος ο κόσμος χόρευε και εδώ ο κόσμος του Eternal επίσης χορεύει. Το ελπίζω τουλάχιστον. Μην με φέρετε πρωτοτελεσμένο, όχι πρωτοτελεσμένο, μην με κάνετε ρεζίλι θέλω να πω. Ελπίζω να χορεύετε. Γιατί θα συνεχίσουμε για λίγο ακόμα να χορεύουμε. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι ίσως... Ίσως σας φανεί λίγο περίεργη η απόψινη εκπομπή, τουλάχιστον σε μένα, στα δικά μου αυτιά φαίνεται λίγο περίεργη, ότι έχω, ας το πούμε, συμπεριλάβει πάρα πολλά είδη μέσα, ότι τα λαϊκά τα έβαλα στην αρχή και μετά έβαλα τα πιο μοντέρνα, να το πω έτσι. Έχω κάνει κάτι διαφορετικό, δεν πειράζει όμως, πάμε λίγο να χορέψουμε ακόμα.

Αυτός ήταν ο Βασίλης Παπακοσταντίνε που μας είπε ότι χορεύει. Τι ωραίο, τι ωραία μας το είπε, τι ωραία που χόρεψε ο Ρουκάς. Αυτά μου αρέσουν εμένα, τα περίεργα, τα παράτερα, να το πω έτσι. Λοιπόν, έχουμε, μόλις λάβαμε μια τεράστια και πανέμορφη καρδιά από το γλυκό μας το Θωμά. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε μια φωτογραφία είναι αυτό. Εσείς δεν το έχετε δει, αλλά εγώ το πήρα. Γιατί δεν βρίσκω αυτό που θέλω. Δεν βρίσκω αυτό που θέλω, παιδιά. Ναι. Θα το βρω, όμως. Θα το βρω και θα έρθω κοντά σας και πάλι. Λοιπόν, έχουμε άλλα δύο τραγούδια για να κλείσει η πρώτη ώρα. Και θα περάσουμε μετά στη δεύτερη, απλά το λέω έτσι, προφανώς θα μου πείτε κι εσείς. Θα περάσουμε στη δεύτερη. Λοιπόν, τα δύο τραγούδια που θα παίξουν δεν έχουν καμία σχέση με τα προηγούμενα. Ήρθαν μπροστά μου έτσι όπως έφτιαχνα τη λίστα και λέω να τα ακούσουμε. Το επόμενο τραγούδι ξέρω ότι αρέσει πολύ στην Ελένη. Δεν είναι ακόμα μαζί μας, δεν ξέρω αν ακούει, δεν έχει δώσει σήμα, αλλά όπως και να έχει, εμείς θα τους το αφιερώσουμε.

0: Έτσι όπως έμπαινε το φως, Μαρία Δημητριάδη και Στέφανος Κορκολής, και μόλις ήρθε και η Ελένη στην παρέα μας, φοβερό αυτό, λέγαμε τώρα πόσο συντονιστήκαμε. Καλώς ήρθες Ελένη μας, ευχαριστούμε που είσαι εδώ. Ελπίζω να ξεχαστεί η κούρασή σου εντελώς και να περάσεις κι εσύ ωραία, όπως περνάμε εδώ πέρα, γίνεται χαμός να ξέρεις. Βρήκα λοιπόν αυτό που έψαχνα και που δεν έβρισκα. Να το, είναι αυτό εδώ ακριβώς.
1: Ένα λόγιο για να ακούσει η μουσική. Δεν σηματάει ποτέ.
0: Με το υπέροχο γέλιο του Θωμά και τη χαρά του την ατελείωτη όταν ακούει Eternal Radio. Και αυτό είναι αλήθεια. Το σποτάκι δεν είναι φτιαγμένο, δεν είναι σκηνοθετημένο, δεν είναι τίποτα, είναι εντελώς αυθόρμητο. Και ναι, ακούτε Eternal Radio και χαιρόμαστε πάρα πάρα πολύ που έχουμε τέτοιου είδους ακροατές. Πάμε να ακούσουμε το τελευταίο τραγούδι της πρώτης ώρας, ένα τραγούδι που αγαπώ πάρα πολύ, αλλά έχουμε πάρα πολύ καιρό να ακούσουμε. Και περνάμε σε διαφημιστικά σποτάκια και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες σας διαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης. Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
3: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
2: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
3: Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
2: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
4: Γιώκα, η εκπομπή που μας ανεβάζει ψηλά. Στο Eternal Radio κάθε Πέμπτη στις 10. Ζούμε άλλη ευτυχία. 10 χρόνια μαζί.

0: Καλόβουλη ετούτη βραδιά. Δόξα τω Θεώ, κρύο δεν κάνει, ε. Άσε να διαβάσουν τα παιδιά. Πάμε εμείς μια βόλτα και μας φτάνει.
1: Γύρω φωτεινές επιγραφές, μες στους δρόμους τρέχουν λιμουζίνες. Από εδώ δεν ήρθαμε και χτες.
0: Δεν ήρθαμε και χτες έφερα.
1: Κοίτα τι ολόφωτες βιτρίνες. Κοίτα ένα όμορφο ταγέρ.
0: Ωραία.
1: Αλλά η τιμή του είναι τσιμπημένη. Ε?
0: Τι κι αν είναι μοντέλο με γραμμή.
1: Είναι βέβαια.
0: Αυτό σίγουρα θα σε παχαίνει.
1: Νομίζεις.
0: Μόλις πληρωθώ με το καλό,
1: ε?
0: Θα σου πάρω εκείνο. Το πράσινο το φουστάνι.
1: Θα μου πάει, θα είναι και ζεστό. Ένα. Ε. Όχι μόνο όπου να με φτάνει.
0: Για να δω όμως κοντά για την τιμή.
1: Τι, ακριβό είναι. Ε? Όχι.
0: Στην πρώτη του μηνός μετά τον Νίκη.
1: Θα μου το πάρεις.
0: Ένα ίδιο ύφασμα θα σου πάρω από ένα φίλο μου που έχει αποθήκη.
1: Μα θέλω οπωσδήποτε αυτό.
0: Γιατί, γιατί.
1: Αλλά έχεις δίκιο, γιατί να το πληρώσουμε βιτρίνα.
0: Βεβαίως, αφού σε ράβει πολύ ωραία και φθηνά.
1: Ποιος το λέει.
0: Εκείνη, η ξαδέρφη σου. Η Ματίνα.
1: Ματίνα, πού τη θυμήθηκες τη Ματίνα.
0: Εθνολόγια, παιδιά.
1: Έκτακτο και εκείνο το παρτό.
0: Θέλεις να στο πάρω.
1: Ναι.
0: Στις εκπτώσεις.
1: Πάμε σπίτι ξαφνικά.
0: Πάμε μήπως μου κρυώσεις.

0: δυο-τρία.
1: Πάμε, έλα, πάμε. Πάρα πολύ.
0: Πάμε να σου πάρω κανά δυο-τρία.
1: Πάμε, έλα, πάμε.
0: Άσε το μανίκι, μην τραβάς.
1: Α, γιατί λες πω.

ήταν μια άλλη άποψη, νομίζω άλλη ματιά του ίδιου τραγουδιού. Και βέβαια είπα να ακούσουμε και τη Μαρινέλα την αυθεντική, ενώ να ακούσουμε και ένα τραγούδι από την ίδια τη Μαρινέλα μαζί με τον Κώστα Χατζή, έτσι χαρουμενούλη και με κιθαρίτσα μόνο, και αυτό το όμορφο, το θετόν θεατρινισμό που είχαν. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται εδώ στο chat. Α, δεν μπορώ να σας μεταφέρω γιατί μιλάμε αυτή τη στιγμή για κβαντική φυσική, οπότε εγώ υποτίθεται ότι είμαι εδώ για να κάνω τιραμισού. Άρα, αν θέλετε να μάθετε πράγματα, μπορείτε να έρθετε στο www.eternalpavlaradio.net. Κάτω δεξιά στο εικονίδιο πατάτε επάνω, συνδέεστε στο δωμάτιο εδώ στο chat και ό,τι θέλετε ρωτάτε τον Δημήτρη που τα ξέρει όλα. Εγώ, μέχρι να τελειώσει αυτό το θεματάκι, θα κάνω υπομονή.

Μπορώ να βλέπω ότι μ' αγαπάς, σαν θησαυρό μ' αγγίζεις και χαμόγελας. Μπορώ να σε ξαναφιλήσω, να σ' απαλλάξω.

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Η Αττική Οδός ήταν αυτή. Μετά από την υπομονή του Μπαμπιστόκα ήταν η Λεωνόρα Ζωγανέλη στην παρέα μας. Και καλησπερίζουμε και το Ιωνωμένο Βασίλειο. Μας ακούει και είναι εδώ. Και ήρθε και ο Νίκος. Μας ακούει και η Ελένη. Και ο Νίκος έχει μπει με το nickname Σόκιν. Σε αναγραμματισμό δηλαδή. Είμαστε πολύ έξυπνοι σε αυτήν την ομάδα, να ξέρετε. Ο ένας είναι πιο έξυπνος από τον άλλον. Δεν ξέρω ποιος είναι ο πιο έξυπνος, αλλά να ξέρετε ότι κονταροχτυπιόμαστε καθημερινά εδώ πέρα. Eternal Radio, εγώ θα πω. Τα καλύτερα, αν θέλετε να τα βρείτε, εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, κάτι με πιάνει εμένα μετά τις 11 και 4 εκεί περίπου, λίγο μετά το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας, και δεν θέλω να μιλάω. Δεν φαίνεται καθόλου αυτή τη στιγμή, αλλά γενικά θέλω να ακούμε περισσότερα τραγούδια, αυτό εννοώ. Και έχω κάνει το εξής σήμερα. Έχω αφήσει 2-4 τραγούδια στη λίστα, ακόμα δηλαδή έχουμε να ακούσουμε, το οποίο σημαίνει ότι θα τελειώσει η λίστα πολύ πιο νωρίς από το τέλος της εκπομπής. Και είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι λίγο πιο χαλαρό και μάλλον θα ξεκινήσει την ώρα τη δική σας. Ξέρω ότι αυτό γίνεται και στην εκπομπή της Σταυρούλας, δηλαδή δίνει η Σταυρούλα εκεί πέρα τα μέταλά της και τις ροκές της και μετά την τελευταία ώρα είναι λες και ακούς, λες και χορεύεις blues στο δημοτικό ας πούμε και τρελαίνεσαι. Και κάπως έτσι έχει καταντήσει και το τυραμισού, για να πω την αλήθεια. Καταντήσει σε εισαγωγικά, δεν το λέω αρνητικά, το λέω ότι ενώ παλιά ακούγαμε 2 ώρες δυνατά τραγούδια τυραμισέ για ανεβαστικά, τώρα κάπως το έχουμε κοψοφλεβήσει το θεματάκι του τελευταίου μισάωρου. Αλλά επειδή εσείς δεν καταλαβαίνετε από τραγούδια, εσάς η διάθεσή σας είναι πάντα πάρα πολύ ψηλά, λέω να το συνεχίσουμε και αφού σε όλους μας αρέσει τόσο πολύ. Οπότε, πάμε να ακούσουμε τη συνέχεια της λίστας της ήδη υπάρχουσας και περιμένω τη συμμετοχή σας στην ενεργή.

Ο πιο καλός τραγουδιστής, μας είπε ο Δημήτρης Κοργιαλάς, διασκευή και αυτό, ένα τραγούδι του Κώστα Τουρνά. Και πάμε στο επόμενο, μια που μιλούσαμε πριν για τη Μάρο Μαρκέλου. Κοίτα να δεις που σήμερα έτυχε να έχω βάλει και εγώ στη λίστα Μάρου Μαρκέλου μετά από αρκετό καιρό. Δεν θα ακούσουμε το τραγούδι με τις παροιμίες της Μίνη, ούτε το τραγούδι που λέει, τι είπαμε πριν Δημήτρη, δεν θυμάμαι, κάτι είπες και λέω το, έχει ένα τραγούδι μέσα αυτό της Μάρου Μαρκέλου. Θα ακούσουμε την υπομονή.

0: Ελπίζω να δώσατε σημασία στους στίχους, να ακούσατε την ιστορία δηλαδή. Γενικά έχει μόνο ιστορίες η Μάρου Μαρκέλου στα τραγούδια της. Και το επόμενο, έτσι μου ήρθε στο μυαλό και σκέφτηκα, θυμήθηκα ότι αρέσει πάρα πολύ στο Δημήτρη. Ή τουλάχιστον έτσι νομίζω εγώ. Θα δούμε, θα μας πει τώρα εδώ στο chat.
1: Αυτή που είναι συνέχεια.

Αυτή ήταν η Βασιλική Μιχαλοπούλου για δεύτερη φορά απόψε εδώ στην παρέα μας στο Τιραμισού. Η Βασιλικούλα νομίζω ετοιμάζει κάτι καινούριο, αλλά θα ενημερωθούμε σύντομα και φαντάζομαι ότι θα έχουμε πάλι την πρωτιά, το ελπίζω τουλάχιστον, εδώ την αποκλειστικότητα μάλλον να το πω έτσι. Από το λίγο που σε ξέρω, αυτό είναι το πρώτο τραγούδι με το οποίο τη γνωρίσαμε και μας αρέσει πάρα πολύ ακόμα. Πόσα χρόνια είναι αυτό το τραγούδι, τουλάχιστον 2, ίσως και 3. Και λοιπόν, η δική μου η λίστα έχει τελειώσει, εκτός από το τραγούδι που είναι το πιο ήρεμο. Θα το βάλουμε, το έχει ζητήσει η Σταυρούλα και θα πω και πάλι εδώ πέρα, θα ξαναπώ μάλλον πόσο στεναχωρημένη και πόσο θυμωμένη είμαι με όλο αυτό που έχει γίνει. Ξέρετε πολύ καλά για ποιο πράγμα μιλάω, δεν θέλω να επαναλαμβάνομαι, ούτε να σας μαυρίζω την ψυχή. Παρ' όλα αυτά, θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη, από τη φωνή του Πάνου Μουζουράκη όμως, έτσι όπως μας το ζήτησε η Σταυρούλα ακριβώς. Ένα υπέροχο τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη, από τα μεγάλα του τραγούδια. Όσοι δεν έχετε δώσει την απαιτούμενη σημασία, για ακούστε το σας παρακαλώ, αν και εγώ η προσωπική μου άποψη είναι ακούστε το από τον ίδιο τον Μαζονάκη καλύτερα.

την παλιά ζωή, ποιος θα φάει τη σφαίρα. Ξημερώνει πάλι σκέτη παραζάνη. Πάει κι αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά, λόγες βγάζει.

πέταξα 10 σακούλες πράγματα, βιβλία, κούτες, γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια, ρούχα πέταξα, σ' άλλο κορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες. Μηχανάκια, μολυβάκια και αρχαία κινητά, συσκευές, μονιτοράκια, καλωδιάκια, σκουλικάκια, κουρνιαχτούς και έρπετά. Λόφους, εφημεριδούλες, δούλες, αναμνήσεις, ταραντούλες, δούλες, κορδελάκια, τσιμπιδάκια,

και συχαμένα λόγια της θερινής νυχτός. Πέταξα κομμενικά ηλίθια και κάτι παραπάνω.

Αυτός ήταν ο Σταμάτης Κραουνάκης, μας είπε ξανά μαζί, αυλαία και πάμε ο δεύτερος τίτλος του τραγουδιού. Και όπως καταλάβατε ακούσαμε τρία συνεχόμενα τραγούδια του Σταμάτη Κραουνάκη, εξ ολοκλήρου γραμμένα από τον ίδιο, το Ξημερώνει πάλι του Γιώργου Μαζονάκη, το Πέταξα από την Ελεονόρα Ζουγανέλη, το Αυλαία και πάμε που ακούσαμε τώρα και το επόμενο που θα ακούσουμε από το δίσκο Όταν έρχονται οι φίλοι μου, που είναι μια συλλογή τραγουδιών που έχει γράψει ο ίδιος, αλλά το τραγουδάν διάφορες φωνές. Τώρα θα το ακούσουμε από την άλλη στην Πρωτοψάλτη. Με ειδοποιούν από το κοντρόλ ότι μας ακούει και ο Έκτορας είναι στην παρέα μας. Και τον καλησπερίζουμε για ακόμα μία Πέμπτη. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είσαι εδώ, έστω και για όσο μας ακούς, Εκτοράκο. Και το επόμενο τραγούδι, φαντάζομαι ότι δεν το γνωρίζεις, όπως και πολλοί ακόμα εδώ ακροατές, αλλά τι να πω τώρα, μιλάει για ένα παιδί το οποίο μεγάλωσε και ήταν περίεργη η μοίρα του, τέλος πάντων. Αλληλούια!

Πάει και ο μικρός Εζεκίλ. Έτσι γίνεται, η δόξα δεν είναι πάντα πολύ καλή. Όχι, δεν θα μαυρίσουμε πάλι την ψυχή μας. Εδώ τι μου λέτε, μποφίλιο να βάλω και ο Αχιλλέας από το Κάιρο, ωραίο. Να μπερδεύσαμε τον Αχιλλέα με τον Νέκτορα. Έψαχνα τόση ώρα να βρω ένα τραγούδι, γιατί θυμόμουν ότι υπάρχει ένα τραγούδι με τον Νέκτορα. Και τελικά είναι αυτό που λέει... Καλά, πάτησα βέβαια και στο YouTube, γιατί δεν θυμόμουν τον τίτλο ακριβώς. Και μου βγήκε μια ανδρομάχη που λέει, καλέ, ποιος είναι αυτός, ποιο είναι το παιδί. Δεν έψαχνω αυτό ακριβώς. Αυτό που έψαχνα είναι αυτό που λέει ότι όποιος στη μάχη πάει για να πεθάνει, στρατιώτη μου, τον πόλεμο το χάνει. Δεν το βρίσκω βέβαια αυτή τη στιγμή το τραγούδι, αλλά είναι αυτό του Μάνου Χατζηδάκη και του Ιάκωβου Καμπανέλη στίχη. Δεν ξέρω αν μας ακούει ακόμα ο Έκτρος και αν απόλαυσε το μικρό Εζεκίλ. Και πάμε τώρα. Δεν ξέρω που θα πάμε. Δεν υπάρχει άλλο τραγούδι στη λίστα. Ναι, ευτυχία. Αυτό είναι ο Χατζηδάκης. Τώρα με προκαλείτε. Θέλω να το ακούσουμε ίσως. Ο Λάκης Παπάς λέει το λέει. Αλλά τώρα εγώ δεν ξέρω αν το έχω σε αυτή την εκτέλεση. Εγώ νομίζω ότι το έχω από τον Νταλάρα. Αλλά δεν το βρίσκω αυτή τη στιγμή. Τέλος πάντων, θα το ψάξω και θα το ακούσουμε αργότερα. Για να δούμε τώρα. Εσείς τι είστε εδώ. Φεύγει ο Θοδωρής. Σε ευχαριστούμε και σε χαιρετούμε. Για την Ελένη από Δημητριάδη. Να βάλουμε δηλαδή γενικά για τον Τροϊκό πόλεμο θέλεις εσύ. Τώρα. Λοιπόν, έχω και τον Δημήτρη εδώ που αναλύει όλους τους στίχους και και με μπερδεύει γιατί διαβάζω. Δεν πρέπει να διαβάζω τα μηνύματα όταν είναι να βρω ένα τραγούδι. Λοιπόν, πάμε να βρούμε ένα τραγουδάκι να βάλουμε προς το παρόν για να καλύψουμε το κενό μας και ερχόμαστε. Ερχόμαστε. Χωρίς εσένα δεν υπάρχω. Γιάννης Πάριος. Όχι άλλο, Νταλάρα, Πάριο και Αλεξίου. Μάλιστα. Τι θέλεις να ακούσεις, Δημήτρη, για πες μας. Πες μας ένα τραγούδι που θες να ακούσεις, Δημήτρη. Έτσι, τώρα πες το μας εδώ στο chat που μιλάμε για να το βάλω αυτή τη στιγμή. Αν το έχω. Θέλεις ένα δάντι? Πολύ ευχαρίστως. Πολύ, πολύ ευχαρίστως. Επίσης, φοβερή φωνή. Ένα τραγούδι ακόμα λοιπόν για τον Δημήτρη.

Αυτός ήταν ο Χρήστος Δάντης, σε ζωντανή εκτέλεση. Μας είπε ένα τραγούδι ακόμα. Του Γιώργου Θεοφάνου είναι αυτό το τραγούδι. Ευχαριστούμε, Δημήτρη, για την επιλογή. Και για να δούμε τι γίνεται εδώ. Δεν ξέρω τι γίνεται, εντάξει. Κάτι λέτε εσείς. Τι παράπονο είναι αυτό. Τι παράπονο. Λοιπόν, η ώρα είναι 12 ακριβώς και φτάνουμε στο τέλος της απόψινής εκπομπής. Θα βάλω ένα τραγούδι που μου ήρθε τώρα, αλλά είναι πάρα πολύ επίκαιρο με αυτά που συμβαίνουν και που ακούγονται γύρω-γύρω. Δεν ξέρω τι είναι αλήθεια και τι δεν είναι. Πραγματικά δεν θέλω να ούτε να μπω στη διαδικασία καν να το ψάξω και να το αναλύσω. Και ελπίζω να κάνω λάθος, να έχω δίκιο μάλλον που δεν δίνω σημασία και που μπορεί όλο αυτό να είναι απλά ένα τρίκ διαφημιστικό, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Όπως και να έχει, πάμε να ακούσουμε μια αναβίση από τα παλιά.

Πάλι χωρίς μου μας είπε η Άννα Βύση, δεύτερη φωνή από πίσω αν ακούσα τον Νίκος Καρβέλας, ο οποίος απαγόρευσε από ό,τι έμαθα στην Άννα Βύση να τραγουδάει τα τραγούδια του, δεν ξέρω που θα καταλήξει όλο αυτό. Ξέρω όμως ότι εδώ μέσα στο chat περνάμε πάρα πολύ ωραία και είναι τυραμισένιο το κλίμα μας, πολύ όμορφο, πολύ χαρούμενο και αστείο κυρίως. Τα τραγούδια μας δεν συνάδουν καθόλου με την διάθεσή μας. Θα ήθελα λοιπόν να κλείσουμε αυτό το κύκλο των χαμηλοτονισμένων τραγουδιών με ένα τραγούδι που θα χαρίσουμε στην Ευτυχία, η οποία είναι εδώ και μας ακούει από την αρχή της εκπομπής. Νέα συμπαραγωγός εδώ στο Eternal Radio, κάθε Τετάρτη 6 με 8 μας χαρίζει μουσικές και ωραία λόγια. Και βέβαια θα ακούσουμε τον Αντώνη Καλογιάννη, όπως καταλάβατε, και που λες Ευτυχία. Μετά από αυτό όμως, νομίζω ότι δεν μας πάει σήμερα το κοψοφλεβικό, οπότε πάμε να συνεχίσουμε λίγο ακόμα τη ραμισένια μέχρι να κλείσουμε και να σας βάλω για ύπνο μες στην αδρεναλίνη σήμερα.

σε είδα στην επαρχία και μου είπες δειλά πως σε λένε ευτυχία.

Αν θυμάμαι καλά, είπα έτσι στα αστεία. Είπα έτσι στα αστεία, πως μου τάζει πολλά το όνομά σου ευτυχία.

Και που λες ευτυχία, μας είπε ο Αντώνης Καλογιάννης, ένα πολύ ωραίο τραγούδι και αρκετά έτσι μελωδικό θα έλεγα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα εδώ. Τι μας λέει η ευτυχία, εμείς της αφιερώσαμε τραγούδι και εκείνη ζήτησε με τη σειρά της τραγούδι. Και θα το ακούσουμε μόλις το καταφέρω να το βρω, πάλι με πιάσες απροετοίμαστη, αλλά, νομίζω ότι Γιώργος Δαλάρας έτοιμο, το βρήκαμε. Το βρήκαμε ευτυχία και μας αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας το ζητάς και έτσι θα έχουμε την ευκαιρία να το ακούσουμε και ας είναι από Γιώργο Νταλάρα Δημήτρη. Και θα ευχηθούμε και εμείς με τη σειρά μας καλό ταξίδι στην όμορφη κυρία, γιατί είμαι σίγουρη ότι ήταν όμορφη εσωτερικά, αν της άρεσε αυτό το τραγούδι και ειδικά αν της το τραγούδαγες εσύ. Οπότε πάμε να το ακούσουμε όλοι μαζί και να έχουμε όλη τη δική της ηρεμία στην αντίστοιχη στιγμή.

Φυσικά αυτός που ακούσαμε δεν ήταν ο Γιώργος Δαλάρας, αλλά ήταν ο Γιώργος Καλατζής. Το τραγούδι δεν το ξέρω, δεν ξέρω ποιος είναι ο τίτλος του. Πάμε να ακούσουμε τώρα το σωστό. Συγγνώμη, ευτυχία για αυτό το λάθος, αλλά αυτό το τίτλο έγραφε και δεν έκανα προακρόαση. Νίκο, ξέρω ότι από μέσα σου βρίζεις. Πάμε να ακούσουμε Γιώργο Δαλάρα και Χάντρα στο κομπολόι σου και αμέσως μετά... Χαιρετάμε και την Κυβέλη στο μικρόφωνο και θα παίξουμε και τη δική της επιλογή.

Υπέροχο τραγούδι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Σταύρος Κογιουντζής και Άκος Δασκαλόπουλος στους στίχους. Και βέβαια είναι Γιάννης Καλατζής και όχι Γιώργος που είπα πριν. Έχω μπερδευτεί. Στο τσάτ γίνεται χαμός. Ο καθένας λέει το μακρύ του και το κοντό του. Σας πιάνει όμως και εσάς μετά τις 12 νομίζω. Λοιπόν, ήρθε η στιγμή λοιπόν να παίξουμε το τραγούδι της Κιβέλης και σκεφτόμουν τώρα ότι γιατί ζήτησε αυτό το τραγούδι η Κιβέλη ενώ γίνεται όλος αυτός ο χαμός. Μήπως μας λέει ευγενικά σιγά σιγά να σβήνουμε, να κατεβάζουμε και το φεγγάρι και την πόρτα και το ραδιόφωνο και να πηγαίνουμε για ύπνο, λέω εγώ τώρα. Θα δούμε τι θα ακούσουμε μετά από αυτό, αλλά προς το παρόν ας απολαύσουμε τον Δημήτρη Μητροπάνο και ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, Κιβέλη.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κιβέλη. Έχουμε όλοι εξασιαστεί, γιατί είναι πραγματικά τεράστιο αυτό το τραγούδι και η φωνή του Μητροπάνου. Και θα σας πω εδώ την ιστορία, τι με συνδέει ακριβώς με την Κιβέλη και τη μαμά της, την Άννα, που είναι στο chat αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, εγώ ήμουνα, όπως ξέρετε, όταν ήμουνα στην Ελλάδα, ήμουνα babysitter. Η Κιβέλη, λοιπόν, ήταν το παιδάκι που πρόσεχα. Μιλάμε για χρόνια πριν. Μιλάμε για πολλά χρόνια πριν. Τώρα είναι, πόσο είναι η Κιβέλη, 17, 16, 17, πόσο είναι. Είναι λοιπόν το παιδάκι που πρόσεχα και βέβαια τι κάναμε μαζί πάρα πολύ, ακούγαμε μουσική, προφανώς. Και επειδή δεν μπορούσαμε να ακούμε Μητροπάνο, ακούγαμε τα ζουζούνια, τα οποία είχαν διασκευάσει όλα τα μεγάλα τραγούδια, τα γνωστά, σε παιδικό στυλ, ας πούμε. Και όλη τη μέρα ήταν η Κιβέλη μπροστά στη τηλεόραση και χορεύαμε και τραγουδούσαμε μαζί. Τώρα είμαι στην Ελβετία, ευτυχία. Εδώ μένω. Και η Κιβέλη είναι στην Αγγλία. Εκεί με τη μαμά της και τον αδερφό της, ζουν εκεί, πάνε σχολείο και πανεπιστήμια θα πάνε σε λίγο κλπ. Το καημένο το παιδί, λέει ο Δημήτρης. Δεν ξέρω αν ήταν καημένο, πάντως εγώ ήμουν πάρα πολύ τυχερή που είχα όλη αυτή την εμπειρία, γιατί είναι ένα καταπληκτικό παιδί η Κιβέλη. Όπως και η μαμά της, προφανώς. Δεν πήρε από μένα, από τη μαμά της πήρε. Τέλος πάντων, και όπως σας είπα, επειδή ζει λοιπόν στην Αγγλία, δεν περίμενα ποτέ ότι θα ζητήσει Μητροπάνο. Ποτέ. Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Επίσης, τη μέρα που πέθανε ο Μητροπάνος ήταν μια μέρα από αυτές που ήμουνα στο σπίτι της Κιβέλης και εγώ δεν είχα ενημερωθεί γι' αυτό και βγαίνει η μαμά της από το δωμάτιο με μια άνεση, καταλαβαίνετε τώρα, εγώ λαϊκόμουτρο, τότε στα 10. Πόσο ήμασταν, δεν ξέρω πόσο ήμασταν, αλλά όταν ήμασταν 18 και 20, εγώ πήγαινα στα μπουζούκια και στα ελληνάδικα και η Άννα εντελώς ροκού. Βγαίνει λοιπόν η Άννα από το δωμάτιο, άνετη, και μου λέει, α, πέθανε και ο Μητροπάνος. Και παθαίνω ένα σοκ, παιδιά, στενοχωρήθηκα τόσο πολύ. Και της λέω, συγγνώμη και μου το λες έτσι. Τι να σου πω, μου λέει, ήταν άρρωστος ο άνθρωπος, εντάξει, οκ. Okay. Και τώρα αυτή τη στιγμή μου στέλνει μηνύματα και μου λέει, αγαπούσα πάρα πολύ τον Μητροπάνο. Άννα, θέλω να σου πω ότι δεν φάνηκε εκείνη τη στιγμή που μου ανακοίνωσε στο θάνατό του, αλλά μπορώ να σε πιστέψω, εννοείται ότι σε πιστεύω. Λοιπόν, για να δούμε. Το επόμενο τραγούδι αρέσει σε όλους μας, επίσης πολύ μεγάλο.

για τον Έγκα σε λάθος μάτια μας είπε. Θα ακούσουμε και ένα το Λιβοσκόπουλο γιατί μας το ζήτησε η Σταυρούλα και επανερχόμαστε για αποφώνηση. Γάμο λέει εδώ και πράγματα λέτε. Επίσης δεν έλεγα ότι ήμουν 20 χρονών όταν είχα την Κυβέλη. Είπα ότι όταν ήμουν 20 χρονών πηγαίναμε σε διαφορετικά μέρη, εγώ και η Άννα, σαν τρόπους διασκέδασης. Ήμασταν τόσο διαφορετικές, αυτό είπα. Λες να σημάδι, κάτι για σημάδια λέτε εσείς, θα βάλω τη Βελεσιώτα το με σημάδεψες. Έτσι, έτσι γιατί από εσάς παίρνω έμπνευση να ξέρετε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα το Λιβοσκόπουλο για σένα Σταυρούλα και θα δούμε τώρα πώς θα κλείσουμε και απόψε.

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο.

Ανεπανάληπτος, λοιπόν, ο Τόλης Βοσκόπουλος, και αυτός ανεπανάληπτος θα μείνει στη ζωή μας. Και φτάσαμε στο τέλος για απόψε. Δημήτρη λέει, εξαιρετική επιλογή. Ποια είναι η επιλογή του Δημήτρη που είναι και εξαιρετική κιόλας, για να δω μισό λεπτό, γιατί έχω χάσει λίγο. Αντίπας, μάλιστα, ναι. Όχι, δεν θα παίξουμε αντίπα. Τι θα παίξουμε, δεν ξέρω ρε παιδιά. Να βούμε ένα τραγούδι έτσι ωραίο, να συμφωνήσουμε όλοι μαζί για να κάνουμε το κλείσιμο. Να είναι, ξέρετε. Φτάσαμε στο τέλος, ναι ρε Δημήτρη. Φτάσαμε στο τέλος, τι να κάνουμε, έτσι πρέπει. Υπάρχει και το τέλος, όλα τα καλά τελειώνουν κάποια στιγμή. Τι να σας κάνω, η ώρα είναι 12.30, δεν έχετε δουλειά αύριο? Ορίστε, η Άννα πάει για ύπνο και είναι και στην Αγγλία 2 ώρες πίσω από εσάς. Δηλαδή 10.30. Λοιπόν, στην Αγγλία η Άννα είναι στις 10.30. Εγώ εδώ είμαι 11.30 και εσείς είστε 12.30. Πάλι παιδί σάντουιτς είμαι εγώ. Έτσι ήμουνα και όταν γεννήθηκα. Τι να κάνω. Το ζητιανάκι είναι. Ρε Δημήτρη, Δημήτρη. Το ξέρεις ότι το αγαπώ πάρα πολύ. Κανένας άλλος δεν το αγαπάει, αλλά εγώ το αγαπώ τόσο πολύ το ζητιανάκι. Τράβα μπρος λίγο ακόμη. Το τράβα μπρος. Πριν το τέλος, μποφίλιο. Ξυπνάω 4.30, λέει ο Δημήτρης. Καλά, εσύ δεν πιάνεσαι. Αχ, τι να κάνω, βρε παιδιά. Αρέσει στο Γιάννη το ζητιανάκι. Παιδιά, έχω βρει έναν άνθρωπο που του αρέσει το ζητιανάκι. Τρελαίνομαι. Γιάννη, πες μας για αυτή σου την εμπειρία. Πώς και σου αρέσει αυτό το τραγούδι. Το αγαπάει και ο Δημήτρης. Όντως. Σε μένα δεν είναι μεσάνυχτα, λέει. Ναι, λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, λέω στο μικρόφωνο ότι συμβαίνει μέσα στο chat. Σε περίπτωση που κάποιος από εσάς δεν είναι στο chat και μας ακούει έτσι στα κρυφά. Δεν βάζω πριν το τέλος Βασίλη από Κωνσταντίνου Δημήτρη. Κάτι πιο ιδιαίτερο, εντάξει. Είπαμε. Θα βάλω το διστό ζητιανάκι. Γιατί τώρα βρήκα δύο. Οπότε, συγγνώμη από τους υπόλοιπους, παιδιά, με συγχωρείτε. Και εδώ, στα Μάτς Καραγουνάκης, να ξέρετε.

Λοιπόν, επειδή είναι πάρα πολλά τα σχόλια για το Ζητιανάκι και για το Μητροπάνο και για όλο αυτό εδώ που γίνεται, καταρχάς να πω ότι είμαστε τέσσερις πλέον στην παρέα, αυτοί που αγαπάμε αυτό το τραγούδι, τέσσερις από όλους εσάς, τους ατελείωτους, τους αμέτρητους. Και έτσι αποφασίζω αυτή τη στιγμή μπροστά σε όλους σας να ξεκινήσω την επόμενη εκπομπή, την επόμενη Πέμπτη, με το Ζητιανάκι, παρακαλώ. Σταυρούλα, θα έρθει στο επόμενο τραγούδι να ξεκινήσει να ακούς την εκπομπή. Λοιπόν. Το Ζητιανάκι λοιπόν είναι ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Κραουνάκης, όπως είπα και πριν, και όπως λέει ο Δημήτρης εδώ στο chat, είναι ένα τραγούδι που δεν θα σκεφτόταν ποτέ κάποιος ότι μπορεί να το τραγουδήσει ο Μητροπάνος ή ότι θα ήταν ωραίο αν το τραγουδούσε ο Μητροπάνος. Και εδώ αποδεικνύεται λοιπόν ότι ο άνθρωπος αυτός δεν υπήρχε κάτι που να μην το έκανε όμορφο. Δεν ξέρω αν το τραγούδι κάποιος άλλος, πώς θα ήταν αυτό το τραγούδι. Πάντως, εγώ το αγαπώ. Το αγαπώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυξανόμαστε και πληθυνόμαστε. Ναι, ακριβώς. Είμαστε πολλοί εμείς που ακούμε, που μας αρέσει το Ζητιανάκι και σε λίγο θα γίνει το αγαπημένο τραγούδι μετά τη Σαϊτιά, θα γίνει αυτό. Λοιπόν... Τι έχω πει τώρα να κάνουμε? Α, ναι, να σας ανεβάσω λίγο τους ρυθμούς έτσι για να μην σας καληνυχτήσω και στεναχωρηθείτε.

Το ότι έχει ξυπνήσει η Κατερίνα με ξεπερνάει. Εγώ αυτό έχω να σας πω. Λοιπόν, καληνυχτίζουμε τον Νίκο, το τσόκιν μας, γιατί δεν μπορεί άλλο, πάει για ύπνο το αγόρι. Είναι κουρασμένο και δεν είναι και καλύτερη μουσική για αυτόν. Αλλά σηκώθηκε και η Ελένη, λοιπόν, παιδιά. Ψάχνω να βρω το τραγούδι που θέλω, ρε Ελένη, αλλά να σου πω. Αυτό το τραγούδι πρέπει να το ακούσουμε στη live εκτέλεση. Και γι' αυτό το ψάχνω εδώ πέρα. Το ψάχνω στη live εκτέλεση, γιατί είναι πολύ καλύτερο. Βασικά είναι πολύ πιο χορευτικό, πιο ωραίο. Για να δω αν το βρω. Δυστυχώς. Α, το βρήκα. Για να δούμε. Εδώ. Λοιπόν, Ελένη. Είσαι έτοιμη? Είσαι.

Παιδιά, τι γίνεται, τι γίνεται. Δεν μας νοιάζει, δεν με νοιάζει, λέει η Κατερίνα, να δω αύριο, να ελπίζω να μην σε νοιάζει ούτε αύριο. Α, δουλεύει βράδυ. Ω, τέλεια. Τέλεια. Δεν γίνεται αυτό που ζητάς, Γιάννη. Του Γιάννη. Πού είναι ο Ρονάκος? Πού είναι ο Ρονάκος? Αχ, χορεύει αγκαλιά με το Ρόνι. Αχ, και εγώ είμαι εδώ με την Ρούμπι, η οποία δεν έχει κουνηθεί καθόλου, ούτε έχει μιλήσει. Τα σπάει όλα απόψε η Κατερίνα, παιδιά, θα τρελαθώ. Για να δούμε αν υπάρχει κανένα τραγούδι που να λέει σπάστα όλα. Σπάστα. Μου σπάστα νεύρα βρήκα, αλλά νομίζω ότι δεν θα χρειαζόμαστε κάτι τέτοιο. Θα σπάσω κούπες, λέει εδώ. Τέλος πάντων, θα βάλω κάτι τώρα για να παίζει, παιδιά, γιατί δεν μου αρέσουν τα κενά.

Όταν ήμουν μικρή, όταν ήμουν παιδάκι, η μαμά μου έλεγε ότι πάντα πριν κοιμηθείς πρέπει να κάνεις την προσευχή σου. Και εγώ έπρεπε οπωσδήποτε να ακούσω τη μαμά μου, παιδιά. Δεν γινότανε.

Ορίστε, διαβάζω τις ιστορίες σας και δεν προλάβα να βάλω καινούριο τραγούδι. Μας λέει λοιπόν, εδώ η Σταυρούλα, ότι τον Ιούλιο πήγε σε κάτι γενέθλια και όλο το βράδυ χορεύανε. Εγώ ήμουν, λέει, από τις μεγαλύτερες της παρέας, γιατί ήταν γενέθλια της κόρης μιας φίλης μου. Α, η μικρή και οι φίλες της, 20 χρονών. Εγώ όλη νύχτα χόρευα με 12 πόντο και όλα τα καλούδια. Τώρα ξέρεις τι πρέπει να βάλω κανονικά. Ρίτα Σακελαρίου. Η μικρή στο τέλος μου λέει: ρε θηρίο, μας έβαλες όλες κάτω. Όλη νύχτα χορεύεις με το 12 πόντο και εμείς με τα ίσια τα έχουμε παίξει. Εσείς δεν έχετε κάνει προπόνηση τόσα χρόνια, κορτσάκια. Γατάκια. Τώρα που κόλλαν τα γαλακτομπούρικα και τα τυραμισού. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ, ρε παιδιά. Δεν ξέρω τι άλλο έχουμε. Νομίζω, δεν ξέρω, πρέπει να σταματήσουμε. Κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσουμε.

Μία και τέταρτο. Πώς περνάει και έτσι αυτή η ώρα. Όταν ξεκινάω την εκπομπή, η ώρα περνάει κανονικά. Όταν η 12 φτάνει, δεν ξέρω τι γίνεται μετά. Μέχρι και η καρέκλα έχει αρχίσει να τρίζει. Όχι, δεν γίνεται. Ακριβώς, Θάλια, αυτό εννοούσα. Δεν μπορούμε να βάλουμε αντίπα. Κάτι άλλο. Θα βάλω μία κούκα, έτσι για τη Θάλια. Κούκα. Μία Κατερίνα. Πρέπει οπωσδήποτε να βάλω το ρίξο στο κορμί μου, σπίρτο Κατερίνα, ή θέλεις και μπορούμε να βάλουμε και κάτι άλλο. Ναι, Ελένη, το ξέρω. Όχι, όχι, θα βάλουμε... Ωραίος και ωραία, ή το ρίξες στο κορμί μου, σπίρτο. Βάλε ό,τι αγαπάς. Εντάξει, λοιπόν, θα βάλω ό,τι αγαπώ.

Βαρδές Αντώνης, της είπα μια νύχτα να μείνει και... ποιο ακούσαμε πριν? Σε αγάπησα στο μέγιστο βαθμό. Έχει κουραστεί και εμένα το μυαλό μου. Δεν θυμάμαι τίτλους, δεν θυμάμαι στίχους, δεν θυμάμαι τίποτα, δεν θυμάμαι. Θυμάμαι όμως ότι είναι Πέμπτη και ότι κάθε Πέμπτη εδώ πέρα γίνεται κάτι υπέροχο. Η Ελένη είναι έτοιμη να δουλέψει. Η Κατερίνα ξύπνησε και ξεκίνησε τη μέρα της από την αρχή χωρίς να το περιμένει. Ο Γιάννης έχει κάτσει από την αρχή που ξεκίνησε η εκπομπή, δηλαδή στις 10 η ώρα. Και η ώρα είναι τώρα 1:30. Δεν υπάρχει περίπτωση, παιδιά, ούτε Λένα Παπαδοπούλου, ούτε Σαμίου να βάλω. Αν και Σαμίου έχει ένα πολύ ωραίο ζεμπέκικο που μου αρέσει, αλλά τέλος πάντων. Καλά, η Τσταυρούλα και τη Θάλια δεν το συζητάμε. Χορεύουν, πίνουν, κάνουν χαμό. Και ο Δημήτρης μας εδώ κρατάει τα μπόσικα, λέμε τώρα. Και ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω για σήμερα και να σας αφήσω στην ησυχία σας να πάτε κι εσείς για ύπνο. Αύριο δουλεύουμε όλοι. Όχι πως είναι πρόβλημα αυτό, αλλά τέλος πάντων, εντάξει, να έχουμε κάτι να περιμένουμε για την επόμενη φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη συμμετοχή και για το χαμό, αλλά να σας πω λίγο κάτι. Σκεφτόμουν το εξής τώρα που ακούγαμε το Βαρδί. Εσείς κάθεστε ήσυχα ήσυχα και περιμένετε να φτάσει η ώρα 12. Γιατί να μην ξεκινάμε κατευθείαν από την αρχή ώστε να μην μας παίρνει το βράδυ? Μπορούμε να κάνουμε πάλι 2-3 ώρες εκπομπή, έτσι όπως τη θέλετε εσείς. Και εγώ θα κερδίζω χρόνο γιατί δεν θα προετοιμάζω τίποτα. Και εσείς θα πηγαίνετε για ύπνο στην ώρα σας χωρίς να πρέπει να φτάνουμε ξημερώματα. Τι λέτε? Η Θάλια περιμένει κάθε Πέμπτη να πιει, λέει. Μάλιστα. Ωραία. Μπορεί να το κάνουμε αυτό. Γιατί νομίζω ότι δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται να ξενυχτάμε κάθε Πέμπτη. Επίσης, Θάλια, μπορείς να ξεκινήσεις να πίνεις από πιο νωρίς. Αν και είναι και τα παιδιά που, που είναι ακόμα ξύπνια. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, σκεφτείτε λίγο να βρούμε μια λύση εδώ. Προς το παρόν εγώ θα σας χαιρετήσω. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Πέμπτη στις 10 ακριβώς. Το πιο πιθανό μπορεί, έχω έτσι, κρατάω ένα τσικ πισινή, γιατί μπορεί και να μην είμαστε μαζί την άλλη Πέμπτη, αλλά εγώ θα προσπαθήσω να είμαστε. Σίγουρα δεν θα είμαστε μαζί, θα σας πω πότε. Δεν θα είμαστε μαζί στις 29 του μηνός, οπωσδήποτε. Γιατί θα είμαι στη Ζυρίχη για δουλειά. Οπότε την επόμενη Πέμπτη 15 του μηνός θα, το πιο πιθανό είναι να είμαστε μαζί, και 22 του μηνός ετοιμάζουμε πραγματάκια εδώ με τη Σιντερέλα. Θα το δούμε αν θα γίνει 22 του μηνός. Θα σας πω, θα σας πούμε, θα σας ενημερώσουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα γλυκά σας και τα ζεστά σας λόγια. Και τα λέμε την επόμενη Πέμπτη. Λοιπόν, να προσέχετε, να ακούτε πολύ μουσική και να είστε εδώ στο Eternal Radio με τα αυτιά σας ανοιχτά και την καρδιά σας ζεστή. Ευχαριστώ και πάλι. Καλό βράδυ σε όλους. Φιλιά πολλά.

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης ροκ παραμυθιών. Για χαμένα γοβάκια πατήστε 1. Για τον πρίγκιπα των ονείρων σας πατήστε 2. Για το «και ζήσαν αυτοί καλά» λυπούμαστε, η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη. Για καλή μουσική μην πατήσετε τίποτα. Απλώς μείνετε στη γραμμή. Ροκ Σιντερέλα με τη Σταυρούλα Τριανταφύλου. Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 10 στο Eternal Radio. Γιατί αυτό που ακούς είναι μόνο η μισή ιστορία. Για επανάληψη βρίσκεστε σε αναμονή μέχρι την επόμενη Δευτέρα.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Είμαστε η Magic Despel και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και